Αυρόρα. Ράδιο. Βόρα Bitumen. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?